0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: Ελληνικό ραδιοφωνο μέλη, Radio Dvash Ιβανή. Βίτσι Κώτης. Αιδιά Βίτσα Βίσαλ.

Ποιος αγαπάει πιο πολύ? Αυτός που ακόμα προσπαθεί κάτι να σώσει, ή αυτός που αισθάνεται κενό και φεύγει όσο είναι καιρός, μη δει την πτώση. Ποιος αγαπάει πιο πολύ?

πιο πολύ. Αυτός που λέει δεν μπορεί κάτι να αλλάξει. Για αυτός που λέει αρκετά και αστάζει δάκρυα η καρδιά χωρίς να κλάψει.

0: χωρίς μας τα χαστούκια, με το γλέντι τα ξεχνάς. Όπα, όπα τα μπουζούκια, όπα και ο μπαγλαμάς, τη ζωή μας τα χαστούκια, με το γλέντι τα ξεχνάς.
1: Όλους εσάς και βέβαια τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντόπουλο για αυτά που έχει δώσει στο ελληνικό τραγούδι. Ευχαριστώ πολύ, Γρηγόρη.

0: Θα κάτσει μαζί με τον Σπύρο εκεί πέρα.
1: Αμέ.
0: Ε? Για να πούμε τώρα ένα πολύ αντρικό ζεμπέκικο. Άκου πώς θα γίνει τώρα, Σπύρο. Ξεκινάει μια φαντασία στον μπουζούκι ο Χρήστος. Όπως την έχει δείξει ο δάσκαλος. Δάσκαλε, ξεκίνα εσύ λίγο. Όπως την δείχνει ο δάσκαλος. Ακριβώς. Ακριβώς έτσι δεν θα το παίξεις. Λοιπόν. Και μετά ξεκινάει ένα τραγούδι που θέλω να το χορέψει ο φίλος μου ο Ιβάν. Μόνο ο Ιβάν, παιδιά, αλλά κανένας άλλος. Μόνος του.

triste que hastío. De tu andejo no es mejor que la miseco. Μα είναι στιγμένες από το μυαλό, δυο σκέψεις κακές.

Θα τραγουδήσω για σας ένα ξενόγλωσσο τραγούδι που κι εγώ δεν ξέρω τι γλώσσα είναι. Αν το προσφαρίσκα δεν είναι. Αποκλείεται. Έχουμε δώσει το τίτλο «Εντελαμακέν δε βοτανίστη».

0: Ναι, και δε... μιας και σε γιόρτες δεν γυρνάς και το. Μη σηκώνει.
1: Μια που περνάς τυχαία από εκεί, δεν γίνεται και τη σελίδα.
2: Καλά είναι.
0: Ευχαριστώ.

0: Μπράβο, Κατερινιό.
1: Στην Αμερική, μετά από αυτό το υπέροχο, να κολλήσουμε και το δικό μου το φεγγάρι, άμα θες δηλαδή. Θες. Εντάξει τότε. Κλείσαμε.

τι έλεγε ο Διάκος στον παπά Κώστα. Δεν ξέρω πώς θες. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Είχα σύσει.

ζωής μας τα χαστούκια, με το γλέντι τα ξεχνάς. Όπα, όπα τα μπουζούκια, όπα και ο μπαγλά μας. Της ζωής μας τα χαστούκια, με το

όλους εσάς και βέβαια τον κύριο Γρηγόρη Κυφηγότση για αυτά που έχει δώσει στο ελληνικό τραγούδι. Ευχαριστώ πολύ, Γρηγόρη.

0: Τώρα εδώ, τώρα από εδώ και πέρα μου, από ό,τι βλέπω εδώ τα παιδιά μου ετοιμάσαν ένα μικρό αφιέρωμα στο Στελάρα. Καλά τραγούδια όμως και αυτά, δυνατά.
1: Πάμε.

0: πως με έχεις αγαπήσει τάχα.
1: Έλλη μου σάγκα, λάμα ατεμλώσω.
2: Ράδιο, τα βάσκο, βάσκο, βάσκο.

0: Μόνο οι μεγάλοι ζωγράφοι παίζουν έτσι το ραμπέτικο.
1: Μα ουσιαστικά είμαι ραμπέτικο, το ριαμπέλο.
0: Τι την παρασέσαι, μικρό παιδί, τώρα.
2: Άρα, παιδιά.

Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμα, γιατί ένας φίλος ήρθε από Βουλγαρία και θέλει να ακούσει την καρδιά μου πλήγωσης. Θα το πούμε.
1: Βεβαίως. Εξαιρετικά αφιερωμένο.
2: Θα τραγουδήσω για σας ένα ξενόγλωσσο τραγούδι που κι εγώ δεν ξέρω τι γλώσσα είναι. Να το προσχαρίσκα δεν είναι. Αποκλείεται. Έχουμε δώσει το τίτλο «Εντελαμακέν δε βοτανίστη».

0: Δεν το έχει πει η γυναίκα ποτέ τραγούδι. Μου λέει βουρ στο πατσά. Ε, βουρ.
1: Ο Θεός και ψυχή μου.

θύμα σου, να με φυλακισμένος, γιατί μακριά σου αγάπη μου, νιώθω δυστυχισμένος. Όλα μου φαίνονται

0: λέει σε όλους. Είναι παλιό παιδό, ένας αλήτης, χωρίς φιλότιμο,
1: λέει σε όλους.

Συνέχιση πρέπει για κανένα. Και εσύ θα κρίνεις. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά. Θέλει να πει. Δεν έβατε.